Μαλωνία. Hello. Τα λόγα τη μαλωτά το κάνει το γλάου κουά. Πάμαχο κοιτάτο μου κουαουλία, μαχο κοιτάτο τένει του λαφιάχοι, εβέλαβο κονά, βαγιάχο τα κοιτάχοι. Έχω καίτα έλα κοιτάτο του μανά είτε λαγγί, έχε μαχάι λελε τάτο τα μανά και τούτσια και κοιτάτο. Είχα είμα έχω κοιλάβα κοινά, έλα χινά με τού που είτε όλα να τένει, έγε κοιτάτο, είτε βαϊτά είμι τένει. Κακότε αλόχα ότε τούα, έχω καχέα ομα ιαϊκό, έχω καχέα ομα έχω και εμά άου και όλα χωρίς μα όλα μανού για κοιτάτο. Έτα τα έχω κοιλά είτε κοιτάτο λάβα, δεν έχω κοιτάτο ε χόλιγα κοιτάτο του μανά είτε λάγι. Το έχω καχό κοιλάβα τη βικίνα, έχω ετάει να έχω κανέ νε τάγα κοιτέ τούα, αουά ετού μα όλα τον άλλοχα μου κοιτάω. Καχέτα έλα τάτο του μανά είτε λάγι, βικί έλαβα κοί εχιού, καχέτα είμαστε νέοι αχεωχό κοινά, χωρίς έχω και έχω ανάου, ήλωτο είναι αμαλου μαλου τα πουάκι τένει αχωί αχωί είτε αχω κάτω τένει ία καε αχω τα άλλο χατω έλεγε μαλού κόλου το κλαού κάτωα μα έλεγε τα το καήγε το κλαού μάω να νουκου ετόλου ο κάχο νουκουνών μάταχου και να τάου πουλέγα ετόλου να άμα άγα ετόλου να του πάει πάει ετόλου είτε του πουλάγα ία καε με έχω γινά χωάνα ο κοιτάτο μαλώνει εμμόλια του τε ματώχα χαίτα έλεγε λίγε το κόλου ετου χαίκο είκοτε τα ουκικίλαγα λαβώ το κλαού με κόλου μου κοιτάτο. Βίκη, αλλά βατε άλλο χωτέ τούα. Πέλελε λέτε κοιτά το ή το κελάο. Κάει κομμάτω η κοινέη η ηχοάχο. Κακο κόλουα η κοινά εχώ ή λαβατε να λέω να χωίτα. Κοτε ατσιακέγα μα τε χατου χατουά και μα τε πω πω αγι χω και κόλου ή το κελάο μου κοιτά το. Αόχο και λέω λαϊτε κοιμάτω καβε πέα κοιμάω αλλά μου χάνα ότε νεκε άλλο τσι. Κατά άλλο χατουά η μάχο καχε τάι λαχι λέλε μότο κελάο κατώα ετάχε ηχοάχο. Ινα χωίνουα ηχοάχο. Haka hetai lahi lekte koulu mamalu. E tuhe ai ko te haka pele pele ma tau kilang haka lei koulu ai toke lau mo ki tato hoka tahi maloni. Viki te aloha te tua. E kata aloha te koulu hoki awatalia. E haka hetai mo na hatu watu a ka inga hoki a koulu hoki iloto i kina na community ki tato i toke lau. Kai mai he lava e ki ki lato ki lava ki te koulu a hai toke lau ki te huia huia hoki o i haka maa opo opo e velo funa ki ni kichi a koutou e ki ki lato ki mātou ki ei. Ia kai mai he hoki lava te ki nā hoa nau i nā kokonga lahi ngali lele hoki ki lātu ki te hongmanuia ngā kua pāke i nā hana wilo toi nā kōkonga. Heo ka mālomo ka hetai ki te kōlua nā mātua, nā tamana mā nā kāinga o ki tātou i a hetālia kātou hana tulawai i Sydney, tau ki Brisbane, nai hove i a ki hui hoki, ki Perth, i a vena hoki ma Adelaide, kohoe ala wahe kōnga i a tātou nā toke lau. Haka hetai tuk te koulua. Ia o iha mai ala vene ki te whenua lahi lele hoki te nei e toka lahi ai mai toka maali e ai te toka lahi ngā o tātou ka inga toke lau. E o vea ia pe katoa he hulu lima ahoe tātou toke lau i lunga ki nei niuhila. Wa ko niuhila hoki lawa ku hoi lau hoki lau maka inga o ki tātou toke lau. Haka tālo hatu ni te malu koulua nā tamana mana mātua. Tau taka hili hoki lunga nā moenga ma haka tali tali lawa ma kolongolongo lawa ki tāka manuianga ma te aloha o te tua mo koulua.

0: Θα
1: ονομα...
0: Ορκάλι λόγω σύνη, που σύνη με κλάκορη, ορμάν μπάλου, ορφάρο με τούα, ορποτού, μαρφά βάρο του μόνο. Εμπαβολή, εμπομπούα τι μοτέο, μετά ούπο ετώνου. Για να σου έβαλε ένα πολλά, θα ήμουν πολλά εμπαβολά. Εγώ πρέπει να ακούγα σε ένα καφάλα που κάνει το υπάρχει. Ακούγα σε ένα που ακούγα, μπαβολό.
1: Salo fa tsatswa lao?
2: Ne,
1: kulo. Ne, ma wo fa po sulima. Sulima? Mo mo lima?
0: Si.
1: Si si.